μπορώ να φτερώ από ηλικία καυτό και άρε μακιά τη μακιά του. Αγιά γιο κοντεκό πάπα, όχι θέματα την ητέτακε. Από κοινότερα ρε ο καλαβδόνι.

τα ημέρα με την αμό απόπο. Κόρε ρε τε πότο η κονέλ. Εγώρα με τα ημέρα όλοι. Αι πόπα μου γάμα η κοινό απίλο. Μόνοι μόνο το πόι. Κόνοι γάρο βέκε. Μόνο κόμ πόνο! Κόμα κόμ τέκα! Να τα μάρει κι ούρου τόπου! Κότα μάρει κι τσίκαν ακόρε! Να και γεμά! Ωι χόγια κόρη! Κι αόρε ανά! Ωι! Τώρα να

Κάτι και πού λόγω του άστολου ενάιβι. Ακούει γιατί είναι η κούρου και ανακοτερά μου πούμαρε. Ια τετάου καβοκαμάνα βατία και είναι η τούπουνα για πούμαρε. Κου τέτοιο να τσούναν χετάχουτα. Μανάκια να ητέβι μάωρι. Ιρα το εγγατάει μα ατάγα ο γατάου τολετικάου ρουατεκάου ο τεράτσο ο γαραουτάου. Ο τι νόη τα βάουκι ο τε ματέ ουρουτά ο τε βάγα χι τε τάου κοτάει μάνο εγγουαραου τε καου μά βόλου. Ήρα κάτου μά βιβι τάγα βάου βά κοτέ νέ ο γά μόραγι ο τε άο μάωρι κουί για τούνε τε τε ο γά πόου μανάχι. Ο τι νό, η τε νέη τάου ρου άμανο ρου ατε καου μά βόνο να ευοχανούι άνο te wānga ki tā Māui Pōmare. Rāngo ko te ware e ki ane ko te ika a Māui e tū ana ki Waitara tohu wakamāra tanga tonu ana ki a tā Māui Pōmare i ngā maira i Amerika ara ki Kalepōnia. Nā, i tēnei tau o tino i te rātonu o te praere o te wiki ko tā ke nei i tāia ke ngā matua o te maunga. Ngā mate o ngā roe, o tino tainua atu rā ki te pauranga tira nei, e mō i o tia nei kueia ara ko tā inini moko mīd. I kawea e tōna wānau ake, a i tōna nei mate ana ki roto o tia tiawa. Kia matua marama mai koutou tātou rā, ko te awanui ārangi te takai tupuna o te Aotearoa ki Taranaki, ko taua tupuna anō te takai tupuna o te iwi o ngā tiawa ki roto i ngā roe o te wakata ne te teko me ngā roe. Nō re, aria mai ai te rā tupuna, no he tupuna hoki nāenei, ana a tā irina moko mīr, ana ki runga ki tōna tupuna, ara ki te awanui ārangi ki roto Taranaki.